Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα κατα...

οπάλινες σπίθες του πρώτου σπιτιού μας με στη λαύρα του θέρους, στις γης του πυρός την αένα η θύρα, στους κάμπους, στα δάση, στα ουράνια. Θα σπαστώ απαλά τη εικόνα στα χείλη, θα χαρίσω ελπίδες σ' αχιβάδες και κάστρα που βουβά παραστέκουν σ' όσα αγγίζουν οι μοίρες. Κι όταν δίων στα πεύχα των ειδώλων φεγγίτες αυλακώνουν αλόγα τα ξύλινα χαμοκέδρου θοπίες. Θεωρίες σεπτές μυστικών δεινοσαύρων στο νερό τις πλεκτάνες που τα ζώσανε κύκνη, μαύρη κύκνη, γαλάζιοι, όλο ιδέα και πόθο που λες πάει να σβήσει κι από τόμος γυρεύει να ανέβει πιο ψηλά, να γκρεμίσει, να σπάσει, παραθύρια να ανοίξει, να φωνάξω, να κλάψει, να ρημάξω, να αράξει, να σκιστεί, να χαράξω στο χαλκό πιο βαθιά, πιο βαθιά, περιστέρια, λιοντάρια των μαλλιών της τη νύχτα, του στρατιώτου το όπλο, τ' αρβανίτικο χώμα. Κι όπου φτάσει, αν φτάσει, φαντασία μετάλλου, λόγια που είπαν, η πυθία σε ανίδρους εκτάσεις, τροπικούς και πηγάδια θα διαβεί, ως να φέξει αυγή η πλανέφτρα, μάιλον κούρδων κρεπάλι, να αγοράσει κιθάρες που μου πνίγουν τα μάτια, ως να σύρω τα πέπλα που κρατάει η σελήνη, στη μορφή μου να δέσει τη μορφή των πουλιών.

νοικοκύρης, πολλά ξένα τα βλέπει σ' ένα τέλειο κόσμο, τα δικά του προσέχει.

ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δηλών τα παρακάλια και παράπονα.

0: πυραμπογιές και έβαψε το στήθος της κόκκινη. Μα το κραγιόν ψιθύρισε ακόμα κόκκινα.
1: Σ' αγαπώ.
0: Πάνω στον τοίχο, στο κίτρινο τοίχο, αυτοκόλλητα και γραφίτι. Αυτοκόλλητα και γραφίτι. Πάνω στο κίτρινο τοίχο, αυτοκόλλητα και γραφίτι. Εγώ και εσύ, αυτοκόλλητα και γραφίτι. Αυτοκόλλητα και γραφίτι. Εγώ και εσύ, αυτοκόλλητα και γραφίτι.